Σαρακοστή ξημέρωσε και η μάμη δεν ημέρωσε. Τερματιλέ σου απαντά και εσύ της λες τεκάν. Τερματιλέ σοβάρεψε για τη σχολή σου διάβασε. Κι είσαι στην τσίτα δεν μπορείς, δυσάρεις δύχτυ να βνοείς. Φασέως και φασέησα, δεμούρ και φαρισέησα. Φλεξάνεις κάργα στο TikTok, Instagram, Facebook και Shorts. Σκυμπίτι, πού είναι τη ζωή, κασέρι, σεξ και ποτατή. Σκάτσα ρε, πίπε, γιόλα ρε, τι μύφα τώρα, γλώμα. Σκάτσα ξεφτέρι, φούλα ρε, σηκώσου και σκαπούλα ρε. Κόψε τη φάση, κλάπα ρε, την τόπα και ξεδάσκα ρε. Λετζίτ αν θέλεις κολλητέ, έρθε ψηλά στο ρε τι ρε. Το έχεις, τα σπάς, είσαι κανός, σλέει σε θέλει.